0: μπορείς γάμα στα μάλ, με μέγια στα μάλ γαμουρί.
1: Radio Gibson, make a difference.